Ευρωπαίο. Gangsters. Hot. Mega B. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. Πολιτεύει ένα φόντου στα FM.